τι χαιρετά σε μάνα να ούτανα, αμψάνι. Το διαμανίτα να τσκερετάνι, χαντζί φυζάνι, γύρα πλησμάσι, πολύ μου μασάν φυζάνι, άμνη παμούρι. Το διαλαουέρια ρε, το υφανάμπι, το υφανούανα, σάι μαμούρνα ουανα ρε, για να ρουκούσα μαντζί φυζάνι, αντί άμνη παμούρνα, αρουδούνα τα διαμάντα ενεριάνι, πιζάν ρε πιζάνι.

την συγχαρητή σου. Ετκουάδι, σωσενότη, σαν την τσικατέρα φανάζει. Το νόμι φανάνε, γιον βουλάνε με ένα ουάσα κουζάει. Σαν πιάσα παντζακάνα δε σειρά. Σότσε, σότσε να